Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: γιατί
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: αγάπη.
1: Η ημέρα χωρίς επανάληψη επιστρέφει την Δευτέρα το πρωί στις 10. Μήπως είσαι εσύ αυτός που θα κερδίσει 200 ευρώ μετρητά.
2: All down. I wanted to be everything.

0: Εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Με τα 200 ευρώ θα κάνω μια σούπερ έξοδο με την παρέα μου.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

Η ώρα είναι 4. Λαβ 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ακούς Love 97,5. Ακούς Love 97,5.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Νικολάκο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, ρε παιδιά.
3: Γεια σου, Νίκο.
2: Άντε να πούμε, άντε από χτες αυτό
3: είναι. Αργήσαμε λιγάκι, αλλά το καλό πράγμα αργεί.
1: Γιατί περιμένεις, Νίκο, για πες.
2: Περιμένω, ρε παιδιά, για αυτό το διαγωνισμό.
1: Νίκο, κέρδισες 200 ευρώ,
2: Νίκο. Κορδάρα στη βουλιαγμένη.
3: Έτσι.
1: Νίκο,
2: κορδάρο.
1: Δικά σου τα 200 ευρώ. Ναι,
2: να
1: είσαι Νίκο.
2: Καλά, ρε παιδιά, να σε έχει καλά ο Θεός.
1: Να είσαι καλά,
3: καλά, καλά και εσύ, Νίκο.
1: Και εσύ,
2: Νίκο. Ακούμε love, να ξέρετε, είμαστε λογιστικό γραφείο.
3: Ναι.
2: Και ακούμε όλοι love.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: class dismissed. Thank you, ladies.
1: Ακούς Λαβ 97,5.

Η ώρα είναι 5. Λαβ 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί είπαμε κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες Μαρίνα?
2: Ναι, κανένα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά Μαρίνα, ναι. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love 95.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Περίμενα ποτέ πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Η ώρα είναι 6. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Με τα 200 ευρώ πάω ένα υπέροχο διήμερο στη Σαντορίνη.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λάβε 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Θα χρησιμοποιούσα τα 200 ευρώ για μια ολοκληρωμένη περιποίηση σε σπα. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

Η ημέρα χωρίς επανάληψη επιστρέφει την Δευτέρα το πρωί στις 10. Μήπως είσαι εσύ αυτός που θα κερδίσει 200 ευρώ μετρητά?

0: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τίποτα!
4: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Σήμερα, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα, μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα, αφιέρωμα κήπος, ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
8: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου. Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μελιτζάνες φλάσκες μόνο 1,75 το κιλό. Μπούτι βόλιου μόνο 16,90 το κιλό. Πανσέτες λουκάνικα χοιρινά μόνο 5,90 το κιλό. Επιλεγμένα αλλαντικά κρέτα φάρμς. Αλλά και φάγε τρικαλινό φρατζόλα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Καλημέρα, Ζωή, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: Ποιος είναι?
2: Για πες.
1: Έλατε, για πες. Ποιος είναι, Ζωή?
2: Έλα, κάτι κέρδισα, πες. Ξεκλειδώνω το μαγαζί και δεν έχω προλάβει να ανοίξω.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και ακούς όλη την ημέρα ραδιόφωνο, ε?
2: Αρκετά.
3: Και τι πιστεύεις ότι κέρδισες?
1: Τι μπορεί τώρα να κέρδισες?
2: Τι να κερδίσαμε σήμερα, μήπως κέρδισαμε 200 ευρώ.
1: Κέρδισες 200 ευρώ, Ζωή!
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Ποιος είναι αυτός, κόρη μου? Αυτός που αγαπά ο μπαμπάκα. Αυτό το μαλλιά, το λιγδάρι, το λιγδιάρι, τον αγαπάς με τα σκουλαρίκια. Μπαμπά έχει δικό του βενζινάδικο. Έλα μέσα, πασά μου.
2: τώρα,
1: αυτό είναι επικαιρό. Έλα μέσα, πασά μου.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίο Σακελαρίου.
4: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνα.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
0: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
6: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons! Coupons!
1: Από πού ακούστηκε αυτό?
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Φάγετο Tal Split Cups μόνο 1,78. Kellogg's Corn Flakes αλλά και Elite φρυγανιές οικογενειακές συσκευασίες σε χρυσές τιμές. Dove προϊόντα σώματος, αφρόλουτρα, αποσμητικά αλλά και Tena Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Ultra Xampuan μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Γαλαξίας.
5: Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Με ένα τεράστιο χαμόγελο θα σας πούμε την πρώτη καλημέρα για σήμερα. Είσαστε συντονισμένοι στον Love 97,5 φυσικά και πάντα είμαστε χαρούμενοι, πάντα σας υποδεχόμαστε έτσι με χαμόγελο, αλλά σήμερα έχουμε έναν λόγο παραπάνω, καθώς είναι η Παγκόσμια ημέρα γέλιου, μια μέρα παιδιά που ξεκίνησε να γιορτάζεται από το 1998 από την Ινδία με πρωτοβουλία της Μανδάμ Κατάρια που πιστεύει στις θεραπευτικές ιδιότητες του γέλιου. Να πούμε ότι στη συνέχεια εξαπλώθηκε αυτή η μέρα έτσι στις αγγλοσαξονικές χώρες, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ουγγαρία που πρόσφατα ήμουν και στη Βουδαπέστη, στις σκανδιναβικές χώρες και έκτοτε γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή κάθε Μαΐου. Καλό μήνα είπαμε, νομίζω ότι τα είπαμε από χθες, μέσα που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας, να πούμε καλό μήνα λοιπόν, ένας υπέροχος μήνας ο Μάιος έχει ξεκινήσει και μια τυπική παγκόσμια ημέρα γέλιου όπως σήμερα, θέλουμε να σας πούμε ότι περιλαμβάνει και μια πορεία ειρήνης. Περιλαμβάνει επίσης ασκήσεις γιόγκα με γέλιο και συγκέντρωση όλων εμάς σε ανοιχτούς χώρους κάνοντας δραστηριότητες γέλιου και προσευχή φυσικά στην παγκόσμια ειρήνη να πούμε. Θέλω να σας πω ότι η κυρία Κατάρια που σας είπα ότι είναι η ιδρύτρια έλεγε ότι οι πολεμικές αναμετρήσεις στον κόσμο είναι αντανάκλαση του εσωτερικού πολέμου που διεξάγεται στα μυαλά των ανθρώπων. Η αιτία λέει που δεν γελάμε πολύ σήμερα είναι επειδή δεν κατανοούμε την αληθινή σημασία του γέλιου. Το γέλιο λοιπόν δεν είναι μόνο διασκέδαση και χαβαλές. Είναι μια έκφραση της ευτυχίας που μπορεί να έρθει μόνο αν κατανοήσουμε το σκοπό της ζωής μας. Η ζωή παιδιά είναι απλή και είναι ωραία, γελάστε ελεύθερα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο έτσι με κέφι και χαρά.

Εδώ είμαστε λοιπόν, την καλημέρα μας σε όλες και όλους. Ακούτε Love 97,5 φυσικά και επιστρέψαμε στην παρέα μας με πολύ χαρά, καθώς όπως σας είπαμε προηγουμένως είναι η Παγκόσμια ημέρα γέλιου σήμερα. Οπότε καλό θα είναι να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας τη σημαντικότητα του γέλιου στη ζωή μας, της χαράς γενικότερα και να παίρνουμε τα πράγματα απλά. Εμείς είμαστε εδώ να σας το υπενθυμίζουμε συνέχεια και να σας φτιάχνουμε τη διάθεση με υπέροχες μουσικές επιλογές. Τίποτα άλλο δεν χρειαζόμαστε, αρκεί να το δούμε αλλιώς, να κάνουμε θετικές σκέψεις και όλα παιδιά θα πάνε καλά. Έχω όμως τον Σάβα, ο οποίος μου στέλνει μήνυμα και μου λέει ότι σήμερα δεν είναι μόνο Παγκόσμια ημέρα γέλιου, αλλά είναι και η Διεθνής ημέρα οικογενειακής ισότητας. Το έψαξα λοιπόν λίγο και έμαθα ότι γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή του Μαΐου. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δημιουργήθηκε αυτή η μέρα για να προβληθούν οι ΛΟΑΤΚΙ οικογένειες, να τονιστεί η σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων αυτών των ανθρώπων. Οι ΛΟΑΤΚΙ οικογένειες λοιπόν είναι οικογένειες με ένα ή περισσότερα παιδιά, είτε είναι βιολογικά, είτε είναι υιοθετημένα, είτε είναι ανάδοχα, που μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά από ΛΟΑΤΚΙ γονείς, με λίγα λόγια. Αυτό τώρα μπορεί να περιλαμβάνει τα ομόφυλα ζευγάρια, τα παιδιά που μεγαλώνουν από ανύπαντρους ΛΟΑΤΚΙ γονείς και τα παιδιά φυσικά που μεγαλώνουν από γονείς σε γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης μεικτού προσανατολισμού. Αυτό που μου αρέσει σε αυτή την υπόθεση είναι ότι όλες αυτές οι οικογένειες αποκαλούνται οικογένειες του ουράνιου τόξου. Πολύ μου αρέσει αυτός ο όρος και φυσικά μιλάμε για μία αναφορά στη σημαία υπερηφάνειας της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Καλό θα είναι να τα υπενθυμίζουμε αυτά, γιατί πλέον υπάρχει ποικιλομορφία σε όλα τα στάδια της ζωής μας. Καλό θα είναι να αποδεχτούμε αυτή τη νέα συνθήκη και να ζήσουμε όλοι αγαπημένοι, αρμονικά και φυσικά σεβόμενοι ο ένας τις επιθυμίες του άλλου. Αυτό έτσι θα αποτελούσε έναν ιδανικό κόσμο και ελπίζω όλοι μας σιγά σιγά να προχωράμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ερχόμαστε με πολλά περισσότερα, έχουμε να συζητήσουμε και σήμερα πολλά. Στείλτε μας τα δικά σας μηνύματα στο 694 700 1111.

Θέλω να καλημερίσω για άλλη μια φορά όλες και όλους όσοι συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Ακούτε Love 97,5. Το ξέρω ότι δυσκολεύεστε να ξυπνήσετε τα Σαββατοκυριακά, αλλά είσαστε κι εσείς οι πρωινοί τύποι, που όπως η Αναστασία που μου στέλνει ότι έχει ξεκινήσει ήδη το πρωινό της τρέξιμο. Έχει βάλει τα ακουστικά της, μας ακούει, τα φιλιά μας λοιπόν. Να πω χρόνια πολλά σε όλους όσους έχετε γενέθλια. Είσαστε πάρα πολύ ταυράκια μου και σας νιώθω. Είμαι κι εγώ μία από εσάς. Διανύουμε έτσι μια υπέροχη περίοδο. Ξεκίνησε ένας πολύ όμορφος μήνας. Είναι προάγγελος του καλοκαιριού πάντα ο Μάιος, παιδιά. Οπότε κανονίζουμε τις διακοπές μας. Είμαστε σε μια φάση έτσι που ανοίγει η καρδιά μας. Οπότε μ' αρέσει που είμαστε σε αυτό το mood όλοι. Μ' αρέσει που τα μηνύματά σας τα περισσότερα είναι αισιόδοξα. Και μ' αρέσει που υπάρχετε και πολλοί άντρες, οι οποίοι ενώ συζητάμε πολύ για Eurovision, οι γυναίκες συνήθως συζητάμε έτσι για περισσότερα κουτσομπολιά, για πιο ανάλαφρα θέματα. Έχουμε τους άντρες οι οποίοι πραγματικά ασχολείστε με το μπάσκετ, μου στέλνετε μηνύματα, ξέρετε ότι είμαι Παναθηναϊκός, αλλά είτε ό,τι και αν είσαι παιδιά, είτε Ολυμπιακός είτε Παναθηναϊκός, η αλήθεια είναι ότι διανύουμε τις τελευταίες μέρες έτσι της EuroLeague. Γίνεται φυσικά η διοργάνωση φέτος εδώ σε εμάς, στην Αθήνα, οπότε νομίζω παιδιά ότι ο τελικός θα είναι ελληνική υπόθεση. Θεωρώ πως ο Ολυμπιακός θα είναι σίγουρα, επειδή με ρωτάτε, αν και Παναθηναϊκός, πιστεύω ότι εμείς παίζεται ακόμα, αλλά είμαι πολύ αισιόδοξη. Μη σας πω ότι ο τελικός θα είναι μεταξύ μας και παιδιά, ας κερδίσω καλύτερος. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι σαν σήμερα, να ξέρετε, το 2009 ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ για πέμπτη φορά τότε στην ιστορία του, σε έναν τελικό που έγινε στο Βερολίνο με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Ο Μπράντοβιτς φυσικά, ο Ζότς, ο αγαπημένος αυτός πολυνίκης προπονητής στην ιστορία όλη του θεσμού, με 7 τίτλους να πούμε, 4 έχει μόνο με τον Παναθηναϊκό, ήταν εκεί. Τον αγαπάμε τον Ζέλικο, μακάρι να ολοκλήρωνε την πορεία του, έτσι, τη θητεία του και την καριέρα του στον Παναθηναϊκό, αλλά θα δούμε. Και φυσικά ο Βασίλης Πανούλης, που τότε ήταν Παναθηναϊκός, είχε ανακηρυχθεί πολύτιμότερος παίκτης. Να ευχηθούμε τα καλύτερα λοιπόν. Όλοι παρακολουθούμε μπάσκετ αυτές τις μέρες. Τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη ότι θα είμαστε και οι δύο ομάδες στον τελικό. Να πούμε ότι σαν σήμερα στο ημερολόγιο μας γεννήθηκε το 1887 η σπουδαία Μαρίκα Κοτοπούλη, διακεκριμένη Ελληνίδα ηθοποιός. Και ένας άλλος ηθοποιός δυστυχώς έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2011, αλλά θα μείνει για πάντα ξέχαστο στις καρδιές μας. Μιλάμε φυσικά για τον Θανάση Βέγκο, αυτόν τον σπουδαίο Έλληνα κωμικό που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Ερχόμαστε με πολλά περισσότερα σε πολύ λίγο κοντά σας.

Δεν κρατιέστε τις τελευταίες μέρες. Τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά και είναι πολύ λογικό, γιατί Eurovision φυσικά αφορούν. Εκεί αναφέρομαι. Έχουν μείνει 2 εβδομάδες. Έχουν μείνει πολύ λίγα Σαββατοκύριακα εδώ που θα σχολιάζουμε έτσι, τα τελευταία γεγονότα. Η Βιέννη έχει πάρει ήδη φωτιά. Όπως είπαμε και χθες, οι επίσημες πρόβες δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, που αυτές στην ουσία θα μας δείξουν και το τελικό αποτέλεσμα. Θα πάρουμε μια πρώτη εικόνα λοιπόν του τι θα δούμε στους ημιτελικούς και στους τελικούς. Υπάρχουν όμως οι λεγότερες stand-in πρόβες. Έδωσαν μια πρώτη γεύση λοιπόν για το τι θα δούμε φέτος στη σκηνή και όπως φαίνεται ο πύχης είναι πάρα πολύ ψηλά. Σε αυτές τις πρόβες έτσι, τις stand-in τις λεγόμενες, έχουν γίνει κάποιες τελευταίες προσαρμογές και υπάρχουν 4 χώρες οι οποίες έχουν ξεχωρίσει με τη σκηνική τους παρουσία. Η μία είναι η Γαλλία. Πρόκειται για μια εκρηκτική έτσι, τηλεοπτική παρουσία που βάζει τη χώρα σε τροχιά νικής. Η δεύτερη είναι η Αυστραλία με την Delta να έχει έτσι πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία στις πλάτες της και σηκώνει όλο το act πάνω της, το κάνει εξαιρετικά. Η Βουλγαρία, που πολλοί είπαν ότι κινδυνεύουμε από τη Βουλγαρία γιατί μοιάζει το τραγούδι της κάπως με το δικό μας, είναι έτσι ρυθμικό. Η Ντάρα λοιπόν παρουσιάζει ένα από τα πιο έντονα και απρόβλεπτα act της χρονιάς, με πάρα πολλούς να τη βλέπουν ως το φετινό μαύρο άλογο. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε από τη Βουλγαρία. Και τέλος, το Ηνωμένο Βασίλειο, που τις περισσότερες φορές σκοράρει τελευταίο, θέλω να σας πω, στη Eurovision, έρχεται πλέον δημιουργικό φέτος, έξυπνο, με ένα καθαρά βρετανικό staging που ίσως το καταφέρει να επιστρέψει στην πρώτη δεκάδα που έχουμε να το δούμε το Ηνωμένο Βασίλειο πάρα πολλά χρόνια. Όσο για μας, τα νέα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Η πρώτη εικόνα από τη stand-in πρόβα δείχνει μια πολύ δεμένη και καθαρή και προσεγμένη εμφάνιση με φόκους στη δύναμη του τραγουδιού. Μάλιστα, όσοι την είδαν, όσοι Έλληνες είναι εκεί για την αποστολή, είπαν, μιλούν για μια πρόβα από τις πιο ολοκληρωμένες ελληνικές συμμετοχές των τελευταίων ετών, χωρίς υπερβολές, χωρίς περιττά στοιχεία, αλλά με ουσία. Μένει λοιπόν να το δούμε, Κυριακή κοντή γιορτή, έμεινε πολύ λίγος χρόνος για να δούμε τις πρώτες πρόβες και περιμένουμε με ανυπομονησία όλοι, όχι μόνο εσείς και εμείς, και εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε όλα.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Εδώ στον Love 97,5 ξέρετε ότι αγαπάμε τις παράξενες ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Αυτές τις ειδήσεις που γίνονται viral και πάντα είμαστε εδώ να τις συζητήσουμε. Αυτή λοιπόν την εβδομάδα έρχονται κάποιες απόκοσμες εικόνες από την Ινδία με έναν κύριο ο οποίος ξέθαψε την αδελφή του και την πήγε στην τράπεζα για να αποδείξει ότι είναι όντως νεκρή. Όλα ξεκίνησαν όταν ο άντρας αυτός, ο Τζίτου Μούντα για την ακρίβεια, είναι μέλος μιας φυλής στο κρατήδιο Οντίσα της Ανατολικής Ινδίας. Μετέβη λοιπόν τη Δευτέρα που μας πέρασε σε μια τράπεζα με σκοπό φυσικά να κάνει ανάληψη κάποιων χρημάτων που υπήρχαν στο λογαριασμό της αδερφής του που μόλις είχε πεθάνει. Πήγε λοιπόν στην τράπεζα, δεν ζήτησε και πάρα πολλά λεφτά ο άνθρωπος, ζήτησε 20.000 ρουπίες, δηλαδή περίπου 180 ευρώ. Για 180 ευρώ λοιπόν, αντί να του τα δώσουν, οι υπάλληλοι εκεί της τράπεζας του εξήγησαν ότι απαγορεύεται η ανάληψη από τρίτο πρόσωπο, χωρίς να έχει απαραίτητα επίσημα έγγραφα και αποδείξεις, και ότι πρέπει στην ουσία να αποδείξει ότι όντως η αδερφή του είναι νεκρή για να μπορέσει να του δώσουν αυτά τα 180 ευρώ. Εξοργισμένος λοιπόν ο άνθρωπος από την άρνηση και αυτό το πρόσχημα του τραπεζικού υπαλλήλου, ο Μούντα πήγε μετά από λίγο στην τράπεζα, κουβαλώντας τον ώμο του τα λείψανα της αδελφής του, η οποία είχε ταφεί λίγες ημέρες νωρίτερα. Πήγε λοιπόν ο άνθρωπος στον τάφο, την ξέθαψε, τη μετέφερε σε μια σακούλα, πήγε στην τράπεζα και τους είπε: ορίστε, θέλετε να σας αποδείξω ότι η αδελφή μου είναι νεκρή? Πάρτε την λοιπόν και δώστε μου και τα 180 ευρώ. Η Overseas Bank, γιατί για αυτή την τράπεζα μιλάμε, χαρακτήρισε αυτή την κατάσταση αλγιεινή, αποδίδοντας τον συμβάν στην άρνηση του άνδρα να ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Διαβάζω εδώ τώρα. Οι υπεύθυνοι δήλωσαν ότι το αίτημα θα εξεταστεί κατά προτεραιότητα μόλις προσκομιστεί το επίσημο έγγραφο. Δηλαδή, μιλάμε η τράπεζα, παρόλο αυτό που έγινε όλο το γεγονός, επέμενε εκεί στη γραφειοκρατία της. Και μη χειρότερα θα πω εγώ, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο κοντά σας. Μη πάτε πουθενά.

0: Το βάλε!
1: Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχταρά μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Γέισα τόνος 2x160 γραμμάρια, μόνο 3,82. Κύκνος, τοματοειδή και σάλτσες σε χρυσές τιμές. Σανόλα ηλιέλαιο 2 λίτρα, μόνο 4,69. Παλέτ βαφές μαλλιών, μόνο 3,41. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρία και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Όσοι συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας, εσείς που ξυπνάτε λίγο αργότερα, είναι λίγο μετά τις 11 λοιπόν. Διανύουμε ήδη την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας για σήμερα. Μέχρι και τις 12 θα είμαστε παρεούλα. Στο μικρόφωνο είναι η Μέρη Βαρσάμι και φυσικά έχουμε διαλέξει και για σήμερα τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες από τα 80s, τα 90s και το Millennium. Εδώ λοιπόν θα είμαστε, περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 694-711-11, εντελώς δωρεάν φυσικά, στο Viber της εκπομπής μας και όλου του σταθμού. Αυτή τη δεύτερη ώρα λοιπόν της εκπομπής θέλω να την ξεκινήσω χρηστικά. Καθώς αγαπάτε πάρα πολύ τα tips που σας δίνουμε, είναι Μάιος, έχουμε μπει για τα καλά πλέον στην εποχή εκείνη που κανονίζουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Όλο και κάποιο τριήμερο θα πάτε, όλο και κάποιες διακοπές θα ξεκινήσουν σιγά σιγά, οπότε υπάρχει ένα απλό κόλπο για να καταλάβετε αν όταν λείπετε στις διακοπές σας, καθ' όλη αυτό το διάστημα που θα απουσιάζετε, έχει συμβεί κάτι στο σπίτι σας και συγκεκριμένα αν έχει γίνει κάποια διακοπή ρεύματος, αν υπήρξε κάποιο blackout, το οποίο μπορεί να έχει επηρεάσει τα τρόφιμα που είχατε αφήσει στο ψυγείο σας. Υπάρχει λοιπόν ένα πολύ απλό κόλπο που θα σας βοηθήσει να το διαπιστώσετε. Για να είσαστε σίγουροι λοιπόν, πάρτε ένα μικρό ποτήρι νερό, γεμίστε το μέχρι τη μέση και βάλτε το στην κατάψυξη. Όταν το νερό θα έχει ήδη παγώσει, βάλτε από πάνω ένα κέρμα, οτιδήποτε. Αυτή η απλή κίνηση λοιπόν θα σας δείξει το εξής. Όταν επιστρέψετε, αν το κέρμα είναι στο ίδιο σημείο, σημαίνει ότι όλα καλά, δεν υπήρξε ούτε διακοπή ρεύματος, συνεπώς κανένα τρόφιμο δεν επηρεάστηκε. Διότι πολύ απλά, αν υπήρχε διακοπή ρεύματος, το νερό θα είχε λιώσει και το κέρμα θα είχε βυθιστεί στο τέρμα. Αν βρείτε λοιπόν το νόμισμα αυτό στον πάτο του ποτηριού, τέλος πάντων, σημαίνει ότι έχει υπάρξει κάποιο blackout, οπότε πετάξτε όλα τα τρόφιμα που έχετε στο ψυγείο, κάτι έχει συμβεί. Αν το κέρμα το βρείτε ακριβώς στη θέση που το αφήσατε, αυτό σημαίνει ότι όλα είναι καλά, η ψυκτική αλυσίδα δεν έχει διακοπεί, ώστε τα τρόφιμά σας να μην έχουν καθόλου επηρεαστεί και να μπορούν φυσικά να καταναλωθούν και να είναι ασφαλή για την υγεία σας. Αυτά λοιπόν από εμάς, επιστρέφουμε με πολλά περισσότερα αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας για σήμερα. Πάτε πουθενά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λοιπόν, και επειδή προηγουμένως λέγαμε για κέρματα, θέλω να σας πάω και σε μία άλλη είδηση που αφορά στους συλλέκτες, αλλά μπορεί, παιδιά, να είναι κάποιος από όσους μας ακούτε τυχερός και να έχει στην κατοχή του ένα διεύρο, ένα κέρμα το οποίο έχει συλλεκτική αξία, να ξέρετε, η οποία ανέρχεται στις 2.600 ευρώ. Οπότε, αν έχετε αυτό το διεύρο που μόλις θα σας περιγράψω και να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά γιατί μπορεί να πέσει στα χέρια σας, θέλω να σας πω ότι μπορείτε να το πουλήσετε και να πάρετε 2.600 ευρώ. Πρόκειται λοιπόν για ένα διεύρο το οποίο απεικονίζει την Grace Kelly, την βασίλισσα πριγκίπισσα, τι ήταν, του Μονακό. Στο κέρμα λοιπόν του διεύρου

κανείς σε κυκλοφορία σήμερα. Παρ' όλα αυτά κυκλοφορούν τέτοια κέρματα. Η τιμή του φτάνει στις 2.600 ευρώ, όπως είπα, καθιστώντας το το διαμάντι της συλλογής των αναμνηστικών κερμάτων των 2 ευρώ. Για να καταλάβετε λοιπόν ότι είναι αυθεντικό, στο πλάι έχει 6 φορές τον αριθμό 2, έχει 12 αστερίσκους χαραγμένους, λέει Μονακό, όπως σας είπα, έχει το έτος 2007 και το σήμα του χαράκτη, καθώς και τα 12 αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με μικρότερη γραμματοσειρά από κάτω, κάτω από την Grace Kelly, θα δείτε στα μαλλιά της πρωτομίστης πριγκίπισσας το όνομα του καλλιτέχνη R.B. Baron. Αυτά λοιπόν, ψαχτείτε. Δεν ξέρετε ποτέ, μπορεί να πέσει στα χέρια σας και να κερδίσετε 2.600 από το πουθενά. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο, μη πάτε πουθενά, Love 97,5.

Λοιπόν, επιστρέφουμε με κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, κάτι επιστημονικό, με νέα από την NASA, και θέλω να ρωτήσω όλους εσάς πόσες φορές δεν προλαβαίνετε κατά τη διάρκεια της ημέρας να κάνετε τις δουλειές σας και λέτε όλοι δυστυχώς η ημέρα έχει μόνο 24 ώρες, μακάρι να είχε παραπάνω. Και όλοι γελάμε γιατί λέμε αυτό θα παραμείνει, είναι κάτι που δεν αλλάζει. Έρχεται λοιπόν η επιστήμη και μας λέει ότι από 24 ώρες η ημέρα θα έχει 25 ώρες. Δεν είναι κάτι προφανώς που θα γίνει άμεσα, είναι κάτι που υπολογίζεται να συμβεί σε περίπου 200 εκατομμύρια χρόνια. Όπως και να έχει όμως, είναι κάτι σημαντικό να το αναφέρουμε, καθώς όλο αυτό οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, η οποία επηρεάζει και την ίδια την περιστροφή του πλανήτη, και κάτι το οποίο ήταν δεν μπορούσε με λίγα λόγια να συμβεί, έρχεται τώρα η επιστήμη και λέει ότι σε 200 εκατομμύρια χρόνια από τώρα η ημέρα θα αποτελείται από 25 ώρες, παρακαλώ, και όχι από 24. Αυτό που προβληματίζει λοιπόν τους επιστήμονες δεν είναι αυτό το μακρινό σενάριο, είναι ακριβώς η επιτάχυνση ενός φαινομένου που μέχρι πρόσφατα, όπως σας είπα, θεωρούνταν σχεδόν αποκλειστικά αστρονομικό. Να πούμε ότι τα δεδομένα δείχνουν ότι η κλιματική αλλαγή αποκτά έναν καθοριστικό ρόλο στη ζωή μας. Έχουν λιώσει οι πάγοι σε Γροιλανδία και Ανταρκτική. Όλο αυτό μεταβάλλει την κατανομή της μάζας της γης, καθώς το νερό μετακινείται από τους ωκεανούς κοντά στον ισημερινό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρόκειται για ένα πολύ ιδιαίτερο φαινόμενο που δεν μπορούσαμε να μην το σχολιάσουμε και μαζί σας, και είναι έτσι ένα αποτέλεσμα που είναι ένας ελαφρώς πιο πλατής πλανήτης αυτό που θα γίνει και θα περιστρέφεται πιο αργά. Μπορεί οι απόγονοί μας να μην το ζήσουν αυτό, αλλά σίγουρα μετά από κάποια εκατομμύρια χρόνια θα μιλάμε για νέα δεδομένα που μέχρι σήμερα δεν τα φανταζόμασταν καν. Ερχόμαστε με πολλά περισσότερα και με δικά σας μηνύματα.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
5: Ρωμαίος,
6: Γιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο Παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
8: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Επιστρέψαμε λοιπόν, Love 97,5, με πολλή διάθεση, με πολύ κέφι και με τις πιο παράξενες ειδήσεις από όλο τον κόσμο. Θα σας τη σερβίρω τώρα λοιπόν αυτή την είδηση, να κλείσουμε όμορφα και τη σημερινή εκπομπή, και αστεία και παράξενα φυσικά. Αν νομίζατε ότι τα ανταγωνιστικά αθλήματα έχουν φτάσει στα όρια τους, θέλω να σας πω ότι έρχεται το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ταχύτητας σπέρματος. Καλά ακούσατε, έρχεται τον επόμενο μήνα στο Σαν Φρανσίσκο για να διαψεύσει όλους εμάς που νομίζαμε ότι τα αθλήματα είναι συγκεκριμένα. Η διοργάνωση έχει ήδη προσελκύσει, θέλω να σας πω, περισσότερους από 10.000 υποψήφιους, οι οποίοι συμμετέχουν από 100 διαφορετικές χώρες. Μέσα σε αυτές είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής φυσικά, είναι το Ιράν, είναι το Ισραήλ, ακόμα και η Βόρεια Κορέα. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι αυτό το τουρνουά σπέρματος θα περιλαμβάνει δείγματα από 128 άντρες, καθένας από τους οποίους θα εκπροσωπεί ένα διαφορετικό έθνο. Θα αναμετρηθούν σε μια μικροσκοπική πίστα αγώνων. Ο νικητής του οποίου το σπέρμα θα τερματίσει πρώτος σε αυτή την πίστα θα εισπράξει το εξαψήφιο χρηματικό έπαθλο των 100.000 δολαρίων, παρακαλώ. Ναι, συμβαίνει, θα συμβεί μάλλον για πρώτη φορά στο Σαν Φρανσίσκο σε ένα μήνα από τώρα. Οι διαγωνιζόμενοι δεν χρειάζεται φυσικά να είναι εκεί αυτοπροσώπως, αρκεί να στείλουν ένα δείγμα, ένα kit από το δικό τους σπέρμα. Θα απομονωθούν μεμονωμένα σπερματοζωάρια, θα τα βάλουν λοιπόν σε αυτή τη μικρή πίστα και το πιο γρήγορο θα κερδίσει τις 100.000 ευρώ. Αυτά λοιπόν θα γίνουν στο Σαν Φρανσίσκο. Δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά αυτές οι ειδήσεις που διαβάζουμε και σας μεταφέρουμε κάθε φορά ξεπερνούν τον ίδιο τους τον εαυτό. Κάθε φορά διαβάζουμε και κάτι καινούριο, κάτι πιο παράξενο από την προηγούμενη. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο να σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Εσείς δεν πάτε πουθενά. Πού θα βρείτε καλύτερα? Οι μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες από τα 80's, τα 90's και το Millennium παίζουν μόνο εδώ στον Love 97,5.

Ναι, λοιπόν, είναι γεγονός. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Τα μηνύματά σας ήταν πάρα πολλά. Ούτε καν προλάβαμε να τα διαβάσουμε σήμερα. Είχαμε έτσι διάφορα θέματα. Συζητήσαμε πάλι μαζί σας. Πιάσαμε εδώ τις κουβέντες μας, τις παράξενες ειδήσεις που βρήκαμε από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Ευχόμαστε να περάσετε όμορφα μαζί μας. Δεν πάτε πουθενά φυσικά, γιατί είτε οι επιτυχίες που τόσο πολύ αγαπάτε από τις αγαπημένες σας δεκαετίες θα παίζουν εδώ non-stop όλο το 24ωρο. Θέλω να σας ευχηθούμε να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Κυριακής, να ολοκληρωθεί έτσι αυτό το τριήμερο όμορφα. Σήμερα έχει πολύ καλύτερο καιρό από τις προηγούμενες δύο μέρες στις περισσότερες περιοχές, οπότε απολαύστε το αυτό, κάντε βόλτες. Ακόμα και όσοι έχετε μείνει στην Αθήνα, υπάρχουν πολύ ωραίες μονοήμερες που μπορείτε να σκαρώσετε τελευταία στιγμή, ή εν πάση περιπτώσει πάρτε τα αγαπημένα σας πρόσωπα, πηγαίνετε μια βόλτα, περπατήστε μέχρι την Πλάκα, πιείτε ένα πολύ ωραίο καφέ, φάτε ένα ωραίο φαγητάκι, περάστε όμορφα. Η ζωή είναι ωραία, η ζωή είναι μικρή, η ζωή είναι στιγμές, οπότε απολαύστε τες στην ηλιόλουστη Αθήνα και από όπου και αν μας ακούτε διαδικτυακά, γιατί μας στέλνουν από διάφορα σημεία της χώρας, να το πούμε και αυτό. Στο μικρόφωνο ήταν η Μέρη Βαρσάμι, στη ρύθμιση του ήχου ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα που σε λίγο ξεκινάει. Γεια σας και χαρά σας!

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: πάλι!
1: Πω, κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τίποτο! Τίποτο!
1: Με χαρά μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας. Και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει. Διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Χάινεκεν 4x500ml μόνο 5,31 και Μάμος μόνο 4,92. Επιλεγμένα κρασιά Κτήμα Μιχαλάκη, 1+1 δώρο. Viewers White Label μόνο 16,85 και Bombay Sapphire μόνο 21,60. Γαλαξίας.
8: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, Μαστίκ εκμεκ και Σεράνο, γλυκά. Με διαχρονική αξία, το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά, μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι. EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Παιδιά, με τα 200 ευρώ θα πληρώσω τους λογαριασμούς του μήνα.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. And we go a little something like this. Hit it.

0: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι άλλο.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα κήπος. Ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
6: Ρωμαίος,
7: Γιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου,
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
7: τρεχάτε για να δείτε,
6: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
10: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Γυναίκα στο διαιτολόγο. Ναι. Λέει ο διαιτολόγος, αφού την έχει εξετάσει, λέει: κυρία μου, πρέπει να επιστρέψετε στο αρχικό σας βάρος. Λέει αυτή, συγγνώμη, μήπως είστε λίγο υπερβολικός. 3,5 κιλά γεννήθηκα.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Νάπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαβ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Το βάλε!
1: Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Με χαρά μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Χριστινάκη.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χριστίνα, που τρως μπισκότα από ό,τι έμαθα.
2: Καλημέρα,
1: Χριστινάκη μας, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι εδώ, κατά Θεό, τώρα που σας ακούω ακόμα καλύτερα.
1: Πολύ. Γιατί χαιρόμαστε. Είσαι ακόμα καλύτερα, Χριστίνα?
2: Κάτι μου έρχεται στο μυαλό, νομίζω.
3: Για πες.
1: Τι σου έρχεται, Χριστίνα?
2: Μήπως κέρδισα ένα δώρο κι εγώ?
1: Τι δώρο, Χριστίνα?
2: 200 ευρώ.
1: Κέρδισες 200 ευρώ, Χριστίνα. Ναι, Χριστίνα. Ναι, Χριστινάκη μας, ναι.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
7: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
6: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου.
7: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
6: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
8: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
9: Απάντησε κι εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Όμα Sushi Bar. Εδώ που το sushi γίνεται εμπειρία. Αυθεντικά sushi rolls. Εκλεκτά μάκι και σασίμι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά cocktails που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του MasterChef 2025, Νέστορα Νέστορα, σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar, το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλίουπολη. omasushibar.gr.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: EcoCarpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ματωμένη σελίδα. Μια συναρπαστική ιστορία δύο νέων φίλων εξελίσσεται απροσδόκητα και καταλήγει σε δολοφονία. Από τη συγγραφέα bestseller του New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμες συνταγές με κοτόπουλο, ψήνουμε ζουμερό ριμπάι και ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή κουζίνα της Γεωργίας. Ακόμη, μαστορέματα. Αφιέρωμα κήπος. Ο απόλυτος οδηγός για όμορφα μπαλκόνια και αυλές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
3: Ρωμαίος!
4: Γιουλιέτα!
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίο Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
6: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
7: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί είπαμε κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες Μαρίνα?
2: Ναι, κανένα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά Μαρίνα. Ναι. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Θα τα έβαζα στον κουμπαρά για την προκαταβολή του καινούριου αυτοκινήτου.
2: Η ημέέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

0: στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μελιτζάνες φλάσκες μόνο 1,75 το κιλό. Μπούτι βόλιου μόνο 16,90 το κιλό. Πανσέτες ή λουκάνικα χοιρινά μόνο 5,90 το κιλό. Επιλεγμένα αλλαντικά κρέτα φάρμς. Αλλά και φάγε τρικαλινό φρατζόλα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Ποιος είναι αυτός, κόρη μου? Αυτός που αγαπά ο μπαμπάκα. Αυτό το μαλλιά, το λιγδάρι, το λιγδιάρι, τον αγαπάς με τα σκουλαρίκια. Μπαμπά έχει δικό του βενζινάδικο. Έλα μέσα, πασά μου.
2: τώρα,
1: αυτό είναι επικαιρό. Έλα μέσα, πασά μου.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι εδώ?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Το βάλε!
1: Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχάρα μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Oma's Sushi Bar. Εδώ που το sushi γίνεται εμπειρία. Αυθεντικά sushi rolls. Εκλεκτά μάκι και σασίμι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά cocktails που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του MasterChef 2025, Νέστορα Νέστορα, σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Oma's Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλίουπολη. omasushibar.gr.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Φάγε το Tal Split Cups μόνο 1,78. Kellogg's Corn Flakes αλλά και Elite φρυγανιές οικογενειακές συσκευασίες σε χρυσές τιμές. Dove προϊόντα σώματος, αφρόλουτρα, αποσμητικά αλλά και Tena Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Ultra Xampuan μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Γαλαξίας.
6: Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λάβε 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
6: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

κόσμος εμοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons, coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Γέισα τόνος 2x160 γραμμάρια, μόνο 3,82. Κύκνο, στοματοειδή και σάλτσες σε χρυσές τιμές. Σανόλα ηλιέλαιο 2 λίτρα, μόνο 4,69. Παλέτ βαφές μαλλιών, μόνο 3,41. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: 97,5.
1: Και τώρα ξεκινάει το top 10 των ακροατών του Love 97,5.
2: Γεια σας, είμαι η Μαριλίτα και καλώς ήρθατε στο top 10 των ακροατών του Love 97,5. Κυριακή απόγευμα. Πώς σας βρίσκουμε? Πώς περνάτε αυτό το τριήμερο? Εκδρομή, βόλτες ή χαλαρά στο σπίτι? Ό,τι και αν κάνετε, κρατήστε μας παρέα. Για την επόμενη ώρα παίζουμε τα τραγούδια που επιλέξατε εσείς και μετράμε μαζί την πιο δυνατή δεκάδα της εβδομάδας. Και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber στο 694-711-11. Γράψτε μου τι κάνετε, πού βρίσκεστε και ποια τραγούδια θέλετε να ακούσετε στο επόμενο Top 10. Πάμε να ξεκινήσουμε. Στο νούμερο 10, Maxi Priest με το Close to You. Και αμέσως μετά, στο νούμερο 9, Spandau Ballet με το True. 10.

συνεχίζουμε στο top 10 των ακροατών του Love 97,5. Μόλις ακούσαμε στο νούμερο 9 το True. Ιδανικό κομμάτι για κυριακάτικο απόγευμα. Για πείτε μου, πού σας βρίσκουμε? Έχετε φύγει εκδρομή ή είστε ακόμα στην πόλη? Στείλτε μου μήνυμα στο Viber στο 694-700-1111. Πάμε να συνεχίσουμε. Στο νούμερο 8, και τη Γαρμπή με το Ναι, υπάρχω εγώ. Και στο νούμερο 7, Κώστας Μπίγαλης με το Καπελάκι.

Συνεχίζουμε δυνατά. Στο νούμερο 7 ακούσαμε Κώστα Μπίγαλη με το καπελάκι. Και η διάθεση ανεβαίνει όλο και περισσότερο. Αν είστε στο δρόμο της επιστροφής ή χαλαρώνετε στο σπίτι, βάλτε Love 97,5 δυνατά και στείλτε μου τι κάνετε αυτή τη στιγμή. Πάμε να δούμε τι έχουμε στη συνέχεια. Στο νούμερο 6, Whitesnake με το Here I Go Again. Και στο νούμερο 5, UB40 με το I Got You Babe. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Κυριακή απόγευμα και συνεχίζουμε το top 10 των ακροατών. Στο νούμερο 5 ακούσαμε UB40 με το I Got You Babe. Και κάπως έτσι μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία. Να σας θυμίσω, περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber στο 694-700-1111 με τα τραγούδια που θέλετε να ψηφίσετε για το επόμενο Top 10. Πάμε παρακάτω. Στο νούμερο 4, Big Slax με το «Έπαψες αγάπη να θυμίζεις». Και στο νούμερο 3, Rimon με το «Supergirl». Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού Top 10 των ακροατών του Love 97,5. Πριν σας αποχαιρετήσω, στο νούμερο 2, Eurythmics με το Sweet Dreams. Και στην κορυφή, στο νούμερο 1, Αντώνης Ρέμος με το Όλος Δικό Σου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα που μου στείλατε. Ήταν χαρά μου που σας κράτησα παρέα αυτό το απόγευμα. Ήταν η Μαριλίτα μαζί σας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 6 το απόγευμα με ένα ακόμα Top 10 των ακροατών. Και φυσικά, μην ξεχάσετε να συντονιστείτε αύριο το πρωί στις 7 με τον Δημήτρη και την Ιωάννα μας. Καλή εβδομάδα σε όλους!

0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: This is Radio Freedom.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: βάλε! Το βάλε!
1: Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχάρα μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Γαλαξίας 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Heineken 4x500 ml μόνο 5,31 και Mammoth μόνο 4,92. Επιλεγμένα κρασιά κτήμα Μιχαλάκη. Ένα συν ένα δώρο. Viewers White Label μόνο 16,85 και Bombay Sapphire μόνο 21,60. Γαλαξίας.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι. EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Ρωμαίος,
8: Γιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου,
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
8: τρεχάτε για να δείτε,
7: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Πώς αισθάνεσαι σήμερα?
1: Είμαι λίγο άρρωστη.
0: Έλα!
1: Έχω έρθει διακοπές και βάλω κρύο σε εγώ.
0: Πού είσαι διακοπές?
1: Είμαι στην Άπολη.
2: Στην Άπολη είσαι? Γίνεται όλους.
0: Από πού μας ακούνε ρε παιδιά?
2: Πώς σας πετυχαίνουμε όλους τις διακοπές σας, πώς γίνεται?
0: Αλήθεια λες τώρα, είσαι στην Άπολη.
2: Τώρα που μιλάμε είσαι στην Άπολη.
0: Για
2: το Γιάννη στην Κρακοβία τον έχουμε πετύχει.
0: Δεν υπάρχει
2: αυτό.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Πώς αισθάνεσαι, αισθάνεσαι τουλάχιστον τυχερή σήμερα?
1: Πολύ.
0: Ξέρεις τι μπορεί να έχει συμβεί?
1: Τι? Έχω κερδίσει 200 ευρώ.
0: Κέρδισες 200 ευρώ! Ρε πώς γίνεται όλοι να πηγαίνετε ταξίδι και αν κερδίζετε 200 ευρώ στα ταξίδια? Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ.
3: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Όμα Sushi Bar. Εδώ που το sushi γίνεται εμπειρία. Αυθεντικά sushi rolls. Εκλεκτά μάκι και σασίμι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά cocktails που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του MasterChef 2025, Νέστορα Νέστορα, σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar, το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλίουπολη. omasushibar.gr.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
7: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
6: Σίγουρα.
7: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
6: Σοβαρά. Και πώς θα γίνει αυτό?
7: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
6: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λάβ 97.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου, Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά, μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί είπαμε κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες, Μαρίνα?
2: Ναι, κανένα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά, Μαρίνα. Ναι. Συγχαρητήρια. Και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
2: Καλά, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κοριτσάκι, σου στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως σ' αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις, μου λείπεις πολύ.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λάμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε κι εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Η ώρα είναι 11. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Αν κερδίσω 200 ευρώ θα τα βάλω στην άκρη για τις διακοπές.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Στο Love Radio 97,5 είναι μεσάνυχτα. Love 97,5, το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας. Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας. Για όλες τις επιτυχίες. Από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί πάμε κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες Μαρίνα?
2: Κάνα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά Μαρίνα. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love

Η ώρα είναι μία. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

για καλοκαίρια. Πώς, πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε θυμάμαι. Πώς, πόσες αγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι.

Τα χρόνια ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Η ώρα είναι 2. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.